0: Σαν να κνιάκω παγιό να με. Α, μην είναι αφού να με βάσω. Αγιό να με. Επέμπω μου πήγω εγώ, αγιό να με ούνια με κα.
1: Βάτι αγώ στη σάντε.
0: Α,
1: βάτι σάντε.
0: Α, βάτι σάντε. Α, σε μάμα. Baban wanta. He's on the wall. Lord, I bless you. Captain of Sarkai. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: Όνειαμε τε μράνιν νάνα για να τιε Αγιά να γεν τσίνια μία σε Σέκα για με τσίνια μία σε Νία ουνο σέδια σένια μία σε τιε
1: Jesus
0: Νία τσένα νημουά Κιε πέ ουόνια μία μπασά Ένι νιτσούμι Ένι να χωτήν